0: ζάμε ο άντζε που ζει κακά του αλαουγίτιλα.
1: Δεν επότε κι μωμά, κουισσόν, πιάλ δε μαρί.
2: Να, μα με δω, δε δουλειά.
0: Οκ.